0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά.
0: You can disregard, please be clear.
1: Okay.